0: καταφέρει νεότερη να πιστεύει κατά την απέρα ο Τεομανιπού. Επουκούρει να καταναλώ πιστεύει κατά την απέρα ο Τεομανιπού μια αντιπότα και νεμακούρει. Επουκούρει να καταί ο Άπε Ινανουά. Παίρνει τα πανίν ρόιον τα ρόιον έπαιρνε νεμακούρια και το μόνο με υποχόν να ανάνσουα. Και regulation αρεπούπο το χανουάνα για ανσουάν Τεομανιπού μου ατένα γοπημέ γόβα και Τεομανιπού Act 2022.
1: Α, κανικά παραπράνει. Πατήρα ένα και ανσουάν. Θα πω ερεγγυπού τελικά.
0: Εγώ. Αγιο τι ανσουά έκνακι να ρανα Protection Research and Permits και APRP Regulation 2025 αρι υποπότε γιον καπαχαμάνι και σάς ακιακένες να έρουν τα μένουν κατήρα μερικέρα νικηρυπές ακι αχρόβα και δυνανούν τα μετυπά γιο αταπέ ουαρίχη και αν σου αγιού εχατήρι υπεπέλη και άσταρι με τούα παγάλια και ένα χαίρα αρούν να αναμακούρι ό,τι σύνει κατήρι να πέρα ετιού μανιπό.
1: Wow! Αγώ ήταν αρουάρα! Όλοι μόνο κορώ ανάνε νοκνινέι!
0: Come to one the APRP Regulation 2025. Nimu amen the soon the DK yo. The answer you if there are one and the put that in a mapuri bukinikati or wipe in a mua binamana naipu book and office the Sakias work at the AG's office.
1: Are you open to one of this one? Are you going to book in a book to Kanaka and Katira, Medicare and Kribes? More are you going to Pan Kanganga? I get a Kunan, Nikana Kawak in the Kati. Are you going to get a Kauro in Agra? May you are a coin.
0: On booking the Bamrong or Jan Swak at the APRP regulation, are you in a Tawain come to a cases, Messua? I come on the Kawaki, Panarin, you get to put a nonata or Yapetera, Naranakai.
1: Το ένα, cases που είναι κανουάκι είναι το πόμα είναι καριέρια και το permit application form. Οι που είναι κανουάκι να αγιέχαμε τίπα είναι κανείς με αρακατή. Ωρη και ρε νικρίδες.
0: Γόμα, πόνοι cases με σούα για ονουάκι είναι καριέρια και τα χαχάε. Και το research project. Αγιέρια είναι πέν είναι δυνανόν να πόμα είναι καριέρια το ομάνι πόμ. Οι που είναι καπά τα χίλια, είναι κανείς με τη σούα, η μάιν, ευάθινα.
1: Τενούα, τα γίνει καπά χαμάνε και τα γίνει φύση που είναι καβαρά και είναι δεπέκιν το ομάνι πόμ. Νίμουα με ηρωία τάντοχο με εξέντοχο νικρίδες και δεν ανσόρις. Αντέντρινε, αόιπον τη βότα νόμετα.
0: Όι, τη χάουα, καπαχαμάνε και φύση, νικαίνε, νεβάκι, νίκο ρομορόμο. Τα βετάνε, καμετε πάει ρεία, τέντρινε, νικούραν τη ρεία, καριγέτα. Και students, researchers, με κυρπέ, ο με συναντούν κυρπέ. Κουάν ρομορόμο με ρεία, ρατάν, πεπαγάουν, με μαχώρον κυρπέ, όι, τα βιού αλήθει. Αγιού, αρεναβάκι, μέχρι μαχουριέν καμετουάνα, μέντε να μακάινε, σουν, τελίκια γιού.
1: Wow! Αυτό ήταν με αρουάρα ο Ιρερίνα. Αγία ρε κατέβαινε από έρεγγε κακάβα και τελόγω ρουάν.
0: Μα κουριένει τα με το άνσο αν το μανιπού μου όταν αγώπη με ο ανικοτάκι με χανουάν και άνσο. Αριέσαν οι μανιδιάκοι, ένα πονιπού αγαπητοί με το άν καμενούαν κακάβακιν, κακάβακιναν να χαμουάν να ρακατέει με ρικέρα νικρυπές. Νικοτάκι, με πάει νικρυπές αϊκά, αγαπακινά και το μανιπού. Πάνε τι με το ανημένο, ο μνέκι πουα, η βουκία τη ρορό, αρι ετάπεν πικυράκι.
1: Α, τι ρά, τη ρεγενικά και τη σουά, κανάρι να πασάκι γύρι να νον αγιού.
0: Ε, πονιέ τη ρεγενικά και τη σουά ηρωία, ακιάκι ήρα να νον τε σουά αγιού. Ο Αιγαία, αρέτα και μικρά χάλα και χάι μικρά και πέγιο αντίτρα, γιο, γιο, ραγάιρα και πότα νόμετα. Η βουκίνη που το χάνει τα μενούν, ο χάλα και να μεραχατεί η μερικέρα. Νικήρυπε. Πουν τα χάμενα, παπά και παγκάι, ενώ μάκινα γιο, απισίνη κατέινα πέρα, όπου είναι τεποπουσία με αγόρι να χωρίω αμέσα να χω. Αιμοράρα και κυνάιρα χάι νικήρυπε. Πασινάγα πέιρεν που τόχα αναβάκι αρταουτέχα αγιού. Μακουριέν καμε το άντε σου αγιού πον το γόνα τιάγαν ηρωρό. Ημερίναν τε ταουτέχα με τίποτα νόμεσα. Υπουκίν ουαρκουάν τε τα μέρουα ότι ρικδέκε να κόν ατέρα έκυρυπες.
1: Ήραν τέπα, ό, ήραν κοχόγουρα. Παπούν να ηρωρόι τέπα για χαχάω. Πασίνε μετά τα για ηγαίρα τένα συνεκρύπες. Παπούν που το καν, ο καουά και νικατήρα με ρικύρα νικρύπες. Επώνυμε να ηρωρά. Από το γόνα τη χαουάι, ένα ουαρκουίρα να κοκτηρικράκι. Ρίναν ουάκι νικα χαμάκουρι, αϊκά. Αγία, αριμενερέ, καρικαβέλη, που του κάτι τραγείο. Ένα πονοκουράνι, καρικέτη, που πόκι, παίρνει σε ουτάκι, καχαβάκι, κατ' την έπαρα μερικέρα. Σέξι είναι ακόμη, ανακόμη. Να είναι μαντανού αγκρέπε, η ρίγια καϊνάτε, έκα η καρικέρα.
0: Η πουκίνη νομορόμων επανή, ρίτα και να έχω να πιστεύει κατ' την έπαρα. Ότι ο μανιπό, την άμπα, εσύ αν λέω εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ,
1: εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, Κατέιρα μερικέρα νικρίδες, ελιαίνε μου ανυπάει όνικα χάλακ, ηρώρα. Ουα τέλε τέλε!

0: Καμναβαίνει νεότερη με νόπι στην κατήνα πέρα, ο Τεούμανιπού. Υπουπού είναι κατανατό, πιστήν κατήνα πέρα, ο Τεούμανιπού, μια αντιπότα και νεμακούρη. Υπουκίνη κατήγη, ο Άπε είναι ανοά. Παίρνουν τα πανίν ρόιον, τα ουρόι είναι πέννη μακουρία και το γόνε με υποχόντα να ανσουά. Και regulation, αριβοπό το χανουάνα για ανσουάν, το μανιπόμ μου ατένα γοπιμέ γόβα και το μανιπόμ act 2022.
1: Α, κανικά παραπράνη, πατήρα έναν ένα κοινή ανσουάν, τα πού είναι που τελειγώ.
0: Εγώ, αγώ, αγώ, τι ανσουά, έγινα και να ρένα at the Admission, Protection, Research and Permit. Και APRP, Regulation 2025, Άρα, υποπότε γιον, καπαχαμάνι και σάσα και ακέινες, να έρουν τα μένουν κατέιρα με ρικέρα νικυριπές. Ακιά χρόβα και την ανώνει τα μετεπά γιο, τα πιο γαρίχη. Και αν σου αγιού, εχατήρι είπε πέλε, είχα άσταρι με τούα παγάλια και ένα χαίρα, αρούν να αναμακούρι, ό,τι σύνει κατέινα πέρα, έτσι όμαν υπό.
1: Βάω, αγώ είτε με ρουάρ, όλοι μου άνε κορόα να είναι νόνιμη.
0: Είμαστε το άντε APRB Regulation 2025 Νίμου αμεντεπίμενε με όν σούν τελίδι και αγιού Δι αν σου αγιού επέρουν άκη κρόουν αμεντεπότα την εμακούρη που κινηκατή Ο Βάπη είναι μου αδυναμένα να υποπώ και να πεις Δε σακιά σου και τε AG's Office
1: Αγιό που είναι το γόνα δε σου αέραγε νικα χάουα και η μπουκίνη που το κάνει καμενό αν κατήρα μερικέ ρε νικρίπες Μωρά αραρίκη η μπουκίνη το πάν καγάγα Ακέ να χωνά νικα άνακο χαγάουα και νερχατή Αρή που το γέγινε θα χαουρώ και να άγκυρα Με ηρωή άρα η καβαή
0: Ο μπουκίνη να πέμπρογρόμο ότι αν σου ακέτε APRP Regulation αγιό Είναι τα γόνα καμε το εκέσεις με σου αή καμμάντα χαγάουα και Παναρή νιγή τίποτα νόμετα όγια πετήρα νερόν να ικαή
1: Το γόνα, και εσείς οι μπουκίνοι κανουάκιν τε πόμα ανεκαριέλια και τε permit application form. Οι μπουκίνοι άκια κανουάκινα, αγιέχαμε τίπα είναι κανείς με αρεχατή. Ορικέρα είναι κύριδες.
0: Γόμα, πόνοι και εσείς με σούα για ανουάκιν καριέλια και τε φαχάρε. Και τε research project. Ακαιρία είναι πέν ενδυναμένα να πω με ανεκαριέλια το μανιπό. Οι μπουκίνοι καπάτα χίλια, με κανείς με τε σούα, η μάιν, ευάκινα.
1: Τενούα, τα γενικά παγαμάνε και τα γενεφύση που κοιτάω ρακέν και είναι διαπέκιν το μανιπό. Μη μου αμέιρουε τάντοχο με εισέντοχο κύριδες και τε να ανσόρι. Αντέντερη, αόι, δεν μπορείτε να νόμετε.
0: Όι, τε χάουα, καπαχαμάνε και φύση, νικαίνε, με βάγει, λίγο ρόμο ρόμο. Ραβετάνε, καμέτε πάει ροή, αντέντερη, νικούραν τε ρε, καριδιέτα. Και students, researchers, με κυρυπέ, το με συναντούν κυρυπέ. Που αν ρόμο ρόμο με ροή, αρατάν, τα πιαγάουν, να πιμακόρουν κυρυπέ, όι, τα πιο γουαλίφι. Αγιού, αρένα βάχη, να μακουριέν καμετουάνα, μέντε να μακάινε, σουν, τε ρίδι και αγιού.
1: Wow! Αγώ ήταν με ρούα ρόγω η δερίνα. Μα για κατέβαινε από έρεγε η καχάουα και την ρογωρουάν.
0: Μα κουριένει τα με το άνσο αν το μανιπού μου ούτε να γουαπεί με ούα νικοτάκι με χανουάν και άνσοα. Άρα έσαν η μανιδιάκη είναι που νιπούγα κατή με το άν καμενούαν καχάουα κιν καχάουα κιν αν νοχωμάν να ρεχατεί με ρικέρα νικυριπές. Νικοτάκι με πάει νικυριπές τελικά. Αχάουα κιν έκεν το μανιπού. Πάνε τι με το ανημένο ο μια και πούα η βουκία τη ρορο αρε ετάπεν την κυριακή.
1: Ω τυρά τυρ γενικά και τη σούα κανάρι να πασάκι γυρί να νον
0: Πονιέται γενικά και τη σουά ηρωία, ακιά κύρα να νόνται σουά γιο. Ο Εγγαία, αρέσαν και μικα χαό, τε χάιν η καρκιπέ, ο αντιτήρα γιο, η ρόουρα χάιρα τε πότα νόμετα. Η βουκίνη που το χάνει, καμενόν, ο χάβα κοινά να ραχατή η μερικέρα. Νικύρυπε. Πον τα χαμένα η παπά και παγκάι, ένα μάκινα γιο, απισίνη κατέινα πέρα, όπου είναι τεποπουσία με αγόρι να κοιό αμέτα να κο. Αιμορά ραβή και γάιρα χάιν η κυρυπέ. Πασινάγα πέιρεν που τώρα αναβάκι αρταουτέχα αγιού. Μακουριάνκα με το άντε σου αγιού που το γόνα τζιάνγαν η ρορό. Η μερίναν τε ταουτέχα με τίποτα νόμετα. Η πουκίν που αρκουάντε τα μερούα. Ο τυρικδέκη να κόν ατέρα έκυρυπε.
1: Ήραν τέπα, ό, ήραν κοχόγορα. Παπούν να γιουρό, η τέπα για χαχάω. Πασίνε με τα τα για ηγέρα τένα συνεκρίβε. Παπούν που το καν, ο καουά και είναι κατήρα με ρικέρα νικρίβε. Επώνυ με ένα γιουρά. Από το γόνα τη χαουάι, ένα γουρκό είναι να κοντυρικράκι. Μην ένα νουάκι την καχαμάκουρι, αϊκά χοχόγορο. Αϊγαία, αρε με νερέ καρικαβέ, είναι που το κάτι τραγιό. Ένα που είναι χωράνι καρικέ τύπου πόκι. Παίρνει ένα σοβατάκι χαχάω και είναι κατήρα με ρικέρα με ρικέρα. Σέξι είναι ακόου, ο ανοκόιμ. Να είναι μάντα νουάκι νάπε, η ρουία καϊ νάπε, αϊκά ιδρύ.
0: Η πουκίνη το χωρό μου να επανείς ρίτα και να έχω να πιστεύει κατέρινα πέρα ότι ο μανιπόμ είτε να μπα εσύ αν είναι ο γόγα γόγα βανούα γόγα βανούα τενούα
1: Αν πέω την αούρη τερόι ότι τα πούμουα καντάπα αουρίνα κατέρινα μερική ένα νικρίπες ελιαίνει μου ανεπάει όνικα χάλακ η ρούρα Ουα τέλε τέλε!

Και σήκω σου κομμένα καπού γονάν της και τη energy conservation. Αγίω όνα καμιά τάτα τη πότα και νημακουρή που και νημακουρή αν καρικίνα και οκατίνα το αν κοραγόρα και τιμήσε. Και εκεί με γιοκάνει αμπέριο. Καμία να πότα και νημακουρή ζητά ουτέχ. Τα γίνει πισίνης ο ημένα και καπού γονάν της. Αρή πυριόν τώρα ο κρίσιμες open solar system. Αγίω όνα καμιά τάτα να κοίγε τη πότα νόμα τα γιόν καουάι και άνα τα πιούα και ακαίνες με τη σήκω σου κομμένα καπού γονάν της και τη energy conservation. Το γονά. Kapong na gini pa ika ameo mentis ika awalili ka yakapene is kinaranaki ni metang pa energy efficiency product awa ika itabi waka toto te taura telet ayo te taura ayarang yung mariri ka nakapene is na kon na akakin taura ayka setan yay naron taura te pauta o te taura te punumua e kakawag pa era kayo ni mebu itakatibubuwa wariri ka indiki anakapene is telet nkabo tawagi na taura akitabi waka. Τι ακόν να γίνει να γυπατεί με τα πέις εακόν. Αγίω τι ακόν έραν μου αρέρει και δίκη. Ανακαπένε ίσι, εγκαπούτα εγώ και με εακόν να κεσί τα τένε γιαί, εγκαπούγαναι. Εγκαπώ άγπα, τένε που είναι ακόν νημέ που είτε κατέ που πουά. Αρέρει και δίκη. Ανακαπένε ίσι τα είναι με τα πέις εακόν. Εγκαπούτα εγώ και με εακόν, άκετα πέω. Καπούγα και είναι και καπούγαναν, αισβόγα είκα αέντζι ευσένς. Kona ataya ikai men suon transtika ake ani mion na spok pa inaria ini maisa na sta maisa inte sta pun morere ke ndiki anakapene is ja spok an teka wawa anu waika anakona na poka siko siko nan teis kenara na gini metang pati energy conservation practice ilan kaung ngagi te botan noma ta pa anaria ina pe nikatani yaya ntari nako on tawa pa anu wani mea wia karawan anu waro ibigin siko siko nan teis yani mea ngaya on tapo ni maguri. Αϊκάι κατ' οτό τα πεγού. Τι με το ασυρίγι ροϊ παί να μάους και αμόβις. Αϊκά αμέω μεν τέσιν κανα κουπονάκι καπονάι. Κιν καϊνάνοι. Καρικέ αμία χόν. Ένα που τα ουκροκορά να με πούπουραν να μρου. Καρό ροϊ αμρου. Αϊ εα χόν πα. Ένα πούν ροϊ να κοσίνα κοτέα. Όντιν καπούπουν συνανού. Καμετή ροϊ αμ κομπιούτα. Αν φέν. Εα χόν. Και παί καραλίγια και αμέω μεν τέσι. Μκάνα άρο να πα. Εα το και καπονάνοι ρούμ. Να μάους. Όπον η μάινη κοίτα να γίνει να μπτάπω να μαγουρεί. Μένει καλό να είναι καλό να είναι να ροντοβόνα από να γίνει πάει κα αγουαρίδε και αγιακαγμίτα και τη energy efficiency product όχι τα καλό με αγωγίναν να ρόρο γιόν σκοσκονάν τέσι για τη energy conservation practice όχι να πω καρόν σκοσκονάν αμίς όχι είπον να καπενεμάνε γιόν πόν τέσι για να μην αγαμ όν να μπτάπω να μαγουρεί. Υπουγίν το γονόγονα επανήν. Κογονάν δείτε και να πόντε email address εγώ ebd@missy.gov.kr και τερπον να κοντινάμπα αισούα αουάκια ου ονόου τόγωνα ρουαί ουαουού και ονόου τενουάκια τενουάκια τόγωνα ουαουάκια να βάλτε μακούν.

0: Κάνουν απένα είναι μεγούλη. Συμπούντε είμαι τώρα πέν τα ουρό είναι καλό κοητήδη είναι αχώ. Για να μην αυσί που κοιόν κοέ αρε εμέ με τένα νόμου. Ήκαν νόμου ουρά αόνι με τα κουνι πάει καρίκι. Να πέν μέγινι πες. Τι ό νάδε αόι τυπη τυπικι.
1: Κον τυπη είπε τι έρωνα. Παπον σι εμ σκρίν ανα τα ουρό είναι μέγαν. Πως είχα παχάτε που πότε τα ράει που κοινή καρό κοάνναμ τσίβι. Αχώ χωνά να πέν νόρι πάει καρίκι να πέν μέι. Τυπη τυπικι ό τι ό νάδε.
0: Σασίνο είμαι αμ τσένο ακύριον τσίβι. Επούντι είμαι τώρα πέντε καπετάκου κουνικανούαν να νάουσιν τίγιρι πες αρέκα χωρόκι. Λόγον να πέμε τυπητυπική ότι ονάτα. Επούντι εσύ να κονε πανκάιν τάιναρι η τυρανή σούον το μονταίρικι ότι ωραίον το ταίρικι. Τι ωραίον σούον το μονεγάπον τυπή με ούον τα γόνου αγόη τι αγόη αγόη τι αγόη.
1: Ωρίνα, γκαία βαχάν ρουάν να χάπη με σούον η νόμε τα πέμε κυρίπες. Ο αμκύρι ουάν τσίβι είναι με γρόνικο να πέντε τα γιάννη νικό αγουράικο. Φόνικα μετά κούκου νιπάει η καρίκη. Νικανούαν ένα προγραμμ το γομέτε νικα ινό άμετα.
0: Αν καμή ministries, NGOs, όπον καμπανανά, σιταυρό είναι πέντε πως μάει. Αμή κατανοώτα, ακή, ένα κούνα νομράια και όνει μετά κόκκινα και γιόντε τσίβι, να κοία την πότα νόμετα.
1: Αν κούε, αρικό καϊνανού ατήρα βέρευε να μπωτάκι, σιταυρό είναι πέντε καρόια να κούνε να ρεκοτανίδια με πόνα αιμετρόι.
0: Σαξίνα Ιάννη με καμή ministries, ο NGOs, σιταυρό είναι πέντε live αν μπωτάκι. Επούπουρα να σε ουτάκια με τα κουακίνανα. Ιόν τε κύριγον TV, ότε social media.
1: Ουρίνα ρίκι, αρεμένη καπαχάν που είναι καροκόνναμ TV, αν με έγα με τε που πάτε τάρα. Ο Ιερίκι να πένα κοίμ, τε VIP και τε παχάνι που υπουκίν να μπούπα εν το sin trading.
0: Τα ήτα παρά, υπουκίν να κάνει μια τάτα, όρη ήτα και με νάμπα αϊκαί. Ισούα τενούμα ακέα, ακέα, αουαουανούμα τενούμα τόουανα. Και ισούα τενούμα ακέα, νιμέουα τα φορούα ακέα, νιμέουα γόουα. Λέει τα γίν με ρογονόγα η καπού. Επούν κατά μια ρουά, άμα δεν τα ιόν πάει η κάρικη, όν καμήν ρόικο νικατόπον. Μεν, κύριον, τσίλια.